Πάλι σε σειρέλο γκέτσινερ. Όσα με την ήχα και καρά του γιάμνε, την ώρα βάτσα με την ήχα και τον ήγκομε. Μέχα ορτούν έρεγε καταρέν, καμέν κυρά και αραβότ για μετά σέντα στο ΜΕΚ FM Αλική, είναι στον ήρεκαν που τσίρεξε FM Ουγάνεν. Good morning, this is Hago Papkarian on CFM U 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη. Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are...